κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την εισοδότη στη Βουλή ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσης της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης 3ης 26 Μαΐου στο Θησίο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες την εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμητών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα των Πολιτιστικών Σύλλογων και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσών των Μηλοποταμητών στη θέση Λατζιμά. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλασσο FM 88,6. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμειοστάσεις στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από σήμερα ξεκινούν να περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περίπου 50 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται τόσο υπηρεσιακά στελέχη και παράγοντες του οργανισμού και ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί για εξηγήσεις. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς Κρήτη ζητούν υποστήριξη, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό, όπως λένε, εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Σε επιστολή που εστάλει στον Υπουργό κ. Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτη, αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού τους προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, αναφέρει το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού πριν από μια εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, την πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την εισοδότη στη Βουλή ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσής της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου στο Θησείο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες την εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα των Πολιτιστικών Σύλλογων και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμειοστάσεις στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από σήμερα ξεκινούν να περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περίπου 50 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται τόσο υπηρεσιακά στελέχη και παράγοντες του οργανισμού και ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί για εξηγήσεις. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς Κρήτη ζητούν υποστήριξη, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό, όπως λένε, εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Σε επιστολή που εστάλει στον Υπουργό κ. Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτη, αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού τους προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, αναφέρει το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού πριν από μία εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή, ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσης της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης 3ης 26 Μαΐου στο Θησίο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες στην εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μιλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο Ηρώων των Σόντων Μιλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη, με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμειοστάσια στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από σήμερα ξεκινούν να περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περίπου 50 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται τόσο υπηρεσιακά στελέχη και παράγοντες του οργανισμού και ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί για εξηγήσεις. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς Κρήτη ζητούν υποστήριξη, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό, όπως λένε, εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Σε επιστολή που εστάλει στον Υπουργό κ. Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτη, αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού τους προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, αναφέρει το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού πριν από μια εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, την πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή, ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσής της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης 3ης 26 Μαΐου στο Θησίο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες την εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μιλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα των Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μιλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμειοστάσια στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από σήμερα ξεκινούν να περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περίπου 50 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται τόσο υπηρεσιακά στελέχη και παράγοντες του οργανισμού και ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί για εξηγήσεις. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς Κρήτη ζητούν υποστήριξη, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό, όπως λένε, εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Σε επιστολή που εστάλει στον Υπουργό κ. Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτη, αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού τους προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, αναφέρει το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού πριν από μια εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, την πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την εισοδό στη Βουλή ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσής της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης 3ης 26 Μαΐου στο Θησίο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες την εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μιλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα των Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μιλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ολέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: θα κινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μηλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμειοστάσεις στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από σήμερα ξεκινούν να περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περίπου 50 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται τόσο υπηρεσιακά στελέχη και παράγοντες του οργανισμού και ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί για εξηγήσεις. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς Κρήτη ζητούν υποστήριξη, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό, όπως λένε, εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Σε επιστολή που εστάλει στον Υπουργό κ. Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτη, αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού τους προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, αναφέρει το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού πριν από μία εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, την πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την εισοδότη στη Βουλή ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσης της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης 3ης 26 Μαΐου στο Θησίο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες στην εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο Ηρώων Πεστών των Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834 020 030.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
9: πελάτες.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: τσεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
13: Αφρόλουτρο Νταβ 720 ml 2,88. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μορομάντιλα σε τόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτων Φέρι 650 ml 2,99.
12: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
14: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
15: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
14: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
15: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
14: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
15: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμειοστάσια στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από σήμερα ξεκινούν να περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περίπου 50 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται τόσο υπηρεσιακά στελέχη και παράγοντες του οργανισμού και ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί για εξηγήσεις. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς Κρήτη ζητούν υποστήριξη, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό, όπως λένε, εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Σε επιστολή που εστάλει στον Υπουργό κ. Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτη, αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού τους προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, αναφέρει το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού πριν από μια εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σήμερα λοιπόν η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον, την πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την εισοδότη στη Βουλή ως αναγκαστική συνέχεια της σύγκρουσής της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών. Τις δυνάμεις του στη μάχη για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίας του νέου κόμματός του το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου στο Θησείο έχουν ρίξει από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα με στόχο να γίνουν όλες την εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα των Πολιτιστικών Σύλλογων και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προς εγκίαση αυτοκίνητο ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
15: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Είναι δομή οικογενειακής μαφίας, δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορυζία και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειπη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόοπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο το καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κτίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
0: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: Γαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέροντος βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράσεις εμποριζιακή αμάρη και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤΜήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους, η επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση ανέρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
0: Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ, συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σίνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

Θέλεις ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΠ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράσεις σε Μπορίζια και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις ημεδαπή και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤ Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Το ΤΕ επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόοπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
1: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκια!

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ενός πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορειζιακή Αμάρη και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤΜΗΜΑΤΟΣ Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Το ΤΕ επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην αδικογραφία του ΕΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόοπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Ο επαγγελματισμός,
1: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
1: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28340-20737.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τός Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΠ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βοριζιακή Αμάρη και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις ημεδαπή και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤΜΗΜΑΤΟΣ Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους, η επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξήγηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Λίμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση ανέρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόοπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατα... κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Μπορίζια και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις ημεδαπή και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤΜΗΜΑΤΟΣ Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειπη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Το ΤΕ επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσο από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξήγηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Fix κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μορομάντιλα σεπτόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτον Φέρι 650 ml 2,99.
5: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ενός πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέροντος βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤ Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νέου πολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξίμιλο ποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

Yeah.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Όμως τ' αργάπτω ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργάπτω ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δε σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Να κάνουμε τσιγάρο.
2: Μου ζέστη.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράσεις εμποριζιακή αμάρη και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις ημεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειπη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσο από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξήγηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Λίμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νέου πολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζετε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα εκτός απρόπτων αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Fix κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορειζιακή Αμάρη και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις είναι δαπεί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους, η επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Το ΤΕ επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΕΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα εκτός απρόοπτων αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ταφικό μνημείο ηρώων πεσόντων μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticsiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Πες το ταξί.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2310-74-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορυζία και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειπη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νέου πολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα εκτός απρόοπτου αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
12: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλέφωνο 28340 20737.
13: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέροντος βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράσεις σε Βοριζιακή Αμάρη και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς, ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤΜήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους, η επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831.

0: Γαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
3: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Fix κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος Γιαννενάκη 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέροντος βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορυζία και Αμάρη, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συνεδαπεί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νέου πολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μηλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα.
12: Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
12: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
13: Ανδρικές και παιδικές κομώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
14: Ανδρικές και παιδικές κομώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορυζία και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νεοπολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα εκτός απρόοπτου αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
1: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η αστυνομική έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας την διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σήμερα, ωστόσο, οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέροντος βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράσεις σε Βορίζια και Αμάρι, και πρόκειται για δύο αδέρφια και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοικιών, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων μετά από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Οι τρεις συμμεδαποί και ο ένας ολοδαπός οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να αφορούν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 23 ετών, καθώς και έναν 25χρονο ολοδαπό. Σοβαρές ενστάσεις και αιτήματα για παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Περιφερική Ενότητα Ρεθύμνου διατυπώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΤΕΤΜήματος Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για ασφικτικές προθεσμίες, έλλειψη ενημέρωση και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή ανάρτηση της κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 30 Απριλίου, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο οφείλει να αποδεικνύει την κυριότητά του με συγκεκριμένους τίτλους ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο με επίκληση του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Τότε επισημαίνει ότι στο Ρέθυμνο δεν προηγήθηκε το στάδιο της προανάρτησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερηθούν ένα κρίσιμο έλεγχο για πιθανά λάθη σε όρια, εμβαδά δικαιώματα και δικαιούχους. Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα. Η σωρός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα, αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση. Η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο που θα γίνει και η νεκροψία νεκροδομή και θα διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΠΚΠ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσο από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Με το σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και φόντο την πλάτη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε χθες το βράδυ το νέο πολιτικό φορέα που ηγείται, επιχειρώντας την επίσημη είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις και η οργανωτική δομή του εγχειρήματος. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία με εμφανή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνίας και όχι σε μεσίες. «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε μεσίες, σας ζητώ να πιστέψετε στην δύναμη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, τόνισε πως με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα, δίνοντας το στίγμα του νέου πολιτικού εγχειρήματος που παρουσίασε. Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτούργος των εγκληματικών ενεργειών της. Σήμερα, εκτός απρόπτων, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Ταφικό Μνημείο Ηρών Πεσόντων Μυλοποταμιτών στη θέση Λατζιμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
6: Ορίστε,
7: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Τέλος. Όχι. Και μετά, τι είναι αυτό το σύμφωνο, έτσι. Τι είναι αυτό το σύμφωνο, έτσι.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.